0: Κατρέγα ρασμιό ιό Φούμε κουλα σπικιτέρε Ωραίτ Είναι μια καθέρση μου ξακαν κουλα μόνο Μπένιγκ σπί Εμά τα κακούμε να είναι ρε βαγά εικόνα Identity Λέρε να μισούγκλα ρόνα Σούγκλα νογκονόγκο φέλε ρόνα Αφρικα τζόγκα μη φέλε Είναι μια καθέρση μου λέρε να τα καθήκα ξακάν The late like you do Εμά τα κακούμε να πω It's not easy. Act regular, go nice pick it there.
1: See no doubt.
0: Yeah,
1: I need it.
0: I see you're going to be a little bit of a minute. You be 40, but I'm going to be a little bit of a red, red one. Why are you so cool?
1: Cause there's no prescription for me. She's the one, the only red.
0: Hey, what my nurse, a night nurse, or some Catholic soccer, Gregory Isaacs.
1: Nightness.
0: Don't sit on a way, never hold a car. Nightness, but I will have a nest here, boy. No.

0: με εσύ.
1: Αε, μπότι γιο γκίφτη κουμπάει ο ξουκαλέ καμσουάν.
0: Υποκείλη μαν με εσύ.
1: Υποκείλη μην γίνα μην γιάν.
0: Υποκείλη.
1: Ένα.
0: Τα κουτζάμπο, κάμπαν λάμπαν αντένα.
1: Ε.
0: Κούλα δε τσένερα να πασέλ κόσα ξουκαλά, καστάκι αγαμπάτλο, βαπούλα φεστέρμα πάνω καμουατζέγουτζέ. Κούλα ρίκα καρεπάβα. Να μαραγκά ρόνα εμπτύν δάμπη λάσι βουλάνι αγκουάνγκουάνγκα να κουγκουλα μάλ. Κουνά μασέ κοβίνι κοβένα βρένα πότυλίκιν κοβένι κουσουγαλά τι κουέρελε μιχ.
1: Ινά.
0: Αμα νέα πού μαχόμ. Μιέν κύβτη τσιό κουμπάει κουσουγαλά τι κουέρελε καμσάνι. Τιν ταμπού αγα μαλούμε ήφι βα τσάμουγα στούλε σε ρεντερε κένα του κουχιτέ. Τα μαλούμε ήφι.
1: Ήτι ταυλελί νουμανα μπάβα γίσαμ τη ρεγίση αράι ματρί.
0: Μασμόν.
1: Ισόνα.
0: Κομμένα να φάμε όλα μα.
1: Ιμπέλα. Για βάη σουγκουλέλα. Ότι γιο γκίφτη κουμπάει. Σου καλή καμσό αν ουένα μην ξέρουμε να σας έκα. Αε, μην κόμμα με ρίκου ήμουν να μην ξέρουμε να σας έκα.
2: Αε, μάλλον με κουαμκουάμ, μαϊ τίτσα, μαϊ τίτσα.
1: Αε.
2: Υπουκίλη.
1: Υπουκίλη,
2: Εποκίλη. Μην θέλω εγώ άντερ, εγώ να μάλαμε
1: Okay, εγώ είμαι σε σιτάβι να μου. Τα νουκούνι πιο σόκο, εγώ κουάν γαβίνι, εγώ να υποκύτα να σου τα έλα, σου ίσως μην γίνεις ακουσόν. Οκ.
2: Μη ριτζάμπο κα πινοφλιπόπο, κα όμου μάγω μπεκράλ. Νίκο Τζάμπο καμφανά ο Ακόρτσα καμαπούμε. Νίκο Τζάμπο κα... Ότι σλάσσα τζάμπο και η Ρίτσαντ βαρίσσα δανά νότσι. Λάμας κατανιστούα η Σταβέλια κούμε. Νίκο πάλα καμπαλαμπλέ.
1: Θα είσαι κάνσου νέα νέα σε Σταβέλια.
2: Τάγκη μαϊ τίτσα.
1: Τάγκη. Ουμανιάνο, αβασαουλικίση, ουακαμουετιλί, λόγιο, ένα μιξιρόμνο σα έκανε. Ταβίλια κούμπε. Γαμόνο, αχι σάτε, λόγιο, αγαμ τσάιερ, ουα μπαζάνε, σαν μάνι να μά. Ουια, εύα κοκουάνο, ατζούνια, λέγα τζιλόγο, βίρι, ξύ, ταβίλια, αβού η καντία, αβού η καντία, κουάνταμ. Αε, μιλή μου, ένα μιξιρόμνο σα έκανε.
3: Ah, my teacher say, I owe me my money.
1: Hey, I'm talking getting me in a go and gave.
3: Ay, no more. I'm talking about the woman then, Cecilio. Tell her when you put on a sweat, you try to put a swan saying,
1: Swan is I am, and I'm a Takas man, a go and gave.
3: Yeah, Takas man, and I mean, I'm a dear.
1: Hey,
3: I'm a jumbo, jumbo, jumbo, Giani, Thomas, Lungwani, le graveleni ka khakhala ntukulu wa ka khalanga lawo. Riperini kwa halandi Lungwani. Seni ku jambo, veri kuna swa namuntlha ntsena, swa namuntlha ntsena loko wa leko ve le block 2. Akhe va wati hlupha, i sata ku ni le Soweto. Ni le hala tshavela hala ka va lo ndlovu. Seni veni ku jambo ka swa namuntlha ntsena kwa lomu va nga kona. Seni ku jambo ka boti van'wani. Hi vona jara ku rhandza xikanyakanya jambo na vona n'wananga nango jambo ka vakulukumba lava i kokwani gaveni eka makoxa dan'wini tihlapitaka ta hlometela mhaka ya ku vona swimumata
1: hlomotela mpela tigeteaun'wina
3: miwexe
1: afambeni impela kokwani gaveni.